Αν κουκλάβε εγώ είναι να ήταν τάτ με φαγγή φάς φατόγα και το κόνια του και μοτόλου είχε χωατάνει είχε καί χωατά κουκλά τον φαχό κοκό είχε ταϊμίνι δεν τα ούτε φόκι πέ και φαγγή φάς και είχε κόνι όφα πέ και το κόνια του και μοτόλου κοτόα είχε χωατάνει 88.6 FM Radio Nuku'alofa.